0: Παπαδοπέδη, το νου Παππούα.
1: Delapan sembilan FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @